0: Αλό.
1: Αλό.
0: Ε.
1: Όσοι
0: είναι, μάλλον λέει.
1: Η Μοντάν Καστεγκουάν, Κάρλος Μοντάν Καστεγκουάν.
0: Οκ, ωι, ωι.
1: Α, καρμά μου να κενθώ στην. Είναι προγράμμα, θέλω. Α, αγώ να πω, ας πούμε και εγώ αγγένα, ας τη στήρα, λες, είναι που ακαλούμε, βάπουλου κακακόν. Ιστάλα κουμούν. Αυτό, ο βακούμα βάμπερ βάναρμουν. Βάπουλου κακακόν, μου κεντιάνο, βάταγγένα. Να μιλώ που ούτε βαβά που γεννήσα, ναι, σας καμόνι έγι που ούτε, μα ο μινούτου, τους μινούτου τόμου με σπίω. Ούτε ας αγούγκα, σας όγκα, τότε θα μου έταν καμ, αλλές. Τε, σηκουμέκα σου καρατέα σου λες, αντίθου, σα εντλίου ακάμα όλου που του βάσκα λαρά να λύνει τώρα, τι αλλιέστε, μα σα κάλα που ούτε να σου να σου λες. Αγούγκου κατά που καλλιέσαι, πρόκει, αγαπησπίρκαν στα ένα ευσά και πέρα κουλουμία. Είναι που αγ Θέλεις να κάνεις και θα κάνεις όπρα που άνω να γεννάσεις τα λεφτά στα καλά. Ο πλουκακάβαν θα τι, του ντλέσαι μόνος από που άνω να σε καφανίλ. Μα σαν εντέκα κουβά, σε κατάρα που άνω να είναι ένα πλουκισάκα μαζί. Να σου ασταλάγκα, εγώ πάνω να πλουκίσα. Αν κάποιο να βγουν τι βαν τύρο που άνω, έχουν φάλε του μητρό σαν το ατέσαι εντέκα μου πάνω να πλουκίσα βαν θα. Μαζί τι σου έχω να βάσατε, έχουν ένα πλουκίσα.
0: Λοιπόν, Γκίλ, μισή ναι.
1: Δεν μάμπω.
0: Τσα-τσα.

7 ώρες, 90 μινούτους. Ιταλή, Λατινική Αμερική, έχουμε ένα κλούρε. Αμικούμα. Πατρίσιο Μαρτίνς, Κιτσίρ. Ουατσι κι άλλα. Άγγενε νημακένι. Πατρίσιο, εγώ να μου κόμμε γκόμπε.